0: Διαφορμανή δίτ, πίσω μάνα σύρμα, χατή του τόκβα.
1: Διακ μαλούκο βίντε σε ράδιο ρακαμπιε σύρα χώτου, Ινφόρμασαν νεμά καχκά ήταν η χασόρου μάλου, Μπαλόρουν όχιν είχα νοτίσια νασιονάις, Ουσία στούρι σεντράλ, ράδιο ρακαμπιε κάμπουγα λόρ, Δίλι, Χαου Φερνάντα Μουνίσα Ρόζου, Λόρι εκείπαν η μπέστερ μπίσουμπα προγράμμα, Ιδανή, Αξουμικάν, Ουσία Ταμπότ, Σερνία Φούταρ Τίλουν, Ιδέους.

Ντεχά Ρωσί, Πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαγέν Τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, εδώ ήρθε η μόρα Σμαϊλ, έτσι είναι φάτο. Και τότε ήταν αυτό και κούρα τύριο.